0: Τι θα γινόταν αν υπήρχε κάτι που θα μας έκανε να αμφιβάλλουμε για όλα όσα βλέπουμε και ακούμε? Αυτό το κάτι υπάρχει ήδη. Είναι τα deep fake, όπως ονομάζονται τα πλαστά μεν, αλλά ταυτόχρονα άκρως ρεαλιστικά πολυμέσα που φτιάχνονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται σε συστήματα που αναλύουν το περιβάλλον τους και επιδεικνύουν μια ορισμένη ευφυή συμπεριφορά. Τα συστήματα αυτά αναλαμβάνουν στοχευμένη δράση προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους, ενώ παράλληλα εργάζονται με κάποιο βαθμό αυτονομίας. Ο όρος deep fake είναι σύνθετος και προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις deep και fake. Deep σημαίνει βαθύς και παραπέμπει εδώ στον όρο deep learning, που με τη σειρά του σημαίνει βαθιά μάθηση, ένα σχετικά νέο και πολύ προηγμένο είδος μηχανικής μάθησης. Fake σημαίνει ψευδής ή αλλιώς ψεύτικος και χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση με την έννοια που χαρακτηρίζουμε πράγματα που είναι πέρα για πέρα παραποιημένα ή δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Τα πιο γνωστά παραδείγματα deep fake είναι αρχεία βίντεο. Ο όρος όμως μπορεί να αναφέρεται και σε άλλα είδη πολυμέσων όπως εικόνες, ηχητικά αρχεία ή ακόμη και γραπτά κείμενα. Στόχος όσων δημιουργούν deepfake αρχεία είναι να παρουσιάσουν την πραγματικότητα μέσα από έναν παραμορφωτικό φακό, αλλοιώνοντας για παράδειγμα την εμφάνιση συγκεκριμένων ανθρώπων ή παραποιώντας τα όσα εκείνοι λένε ή κάνουν. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο επεισόδιο αυτό θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η τεχνολογία deepfake. Οι πιο γνωστές περιπτώσεις deepfake αρχείων είναι βίντεο, στα οποία διάσημοι άνθρωποι εμφανίζονται να κάνουν ή να λένε πράγματα τα οποία ποτέ δεν έκαναν ή ποτέ δεν είπαν. Ένας από τους λόγους που στα βίντεο αυτά εμφανίζονται διάσημα πρόσωπα είναι ότι για τους συγκεκριμένους ανθρώπους υπάρχει πολύ υλικό το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο. Ο όρος deepfake πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το 2018 για να περιγράψει τότε ένα ψηφιακά παραποιημένο βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο Μπαράκ Ομπάμα. Στην περίπτωση εκείνη όμως υπήρχε ρητή σημείωση ότι το βίντεο ήταν deepfake, δηλαδή ψεύτικο. Στόχος των δημιουργών του ήταν να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για το τι είναι η συγκεκριμένη τεχνολογία και να δείξουν πώς η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί με κακόβουλο τρόπο. Όπως μάλιστα εμφανιζόταν να λέει ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο συγκεκριμένο βίντεο, μπαίνουμε σε μια εποχή στην οποία οι εχθροί μας μπορούν να κάνουν να φαίνεται ότι ο οποιοσδήποτε λέει οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Επειδή είναι όλο και πιο εύκολο να αποκτήσει κανείς προγράμματα για τη δημιουργία deepfake αρχείων και επειδή ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς αν αυτό που βλέπει είναι αληθινό ή ψεύτικο, ο αριθμός των deepfake βίντεο στο διαδίκτυο αυξάνεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και παρότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτα θεμητό τρόπο στο χώρο της τέχνης, της σάτυρας και της ψυχαγωγίας, υπάρχουν δυστυχώς και τρόποι για να τη χρησιμοποιήσει κανείς κακόβουλα. Για παράδειγμα, για να διαπράξει απάτη, για να εκβιάσει, να παρενοχλήσει και να εκφοβήσει άλλους ανθρώπους ή για να διασπείρει παραπληροφόρηση για διάφορα πολιτικά ζητήματα. Στο στόχαστρο τέτοιων βίντεο έχουν βρεθεί στο παρελθόν απλοί πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσια πρόσωπα. Η κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας των deepfake μπορεί να βλάψει τη φήμη τους ή να προκαλέσει οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις σε αυτούς. Μέχρι στιγμής, τα περισσότερα deepfake είναι πορνογραφικά βίντεο, στα οποία απεικονίζονται γυναίκες να επιδίδονται σε ερωτικές πράξεις χωρίς να έχουν δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή τους για κάτι τέτοιο. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνολογία των deepfake πλήττει σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό τις γυναίκες. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει και μια άλλη σημαντική πτυχή της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Το γεγονός δηλαδή ότι αναπαράγει και διαιωνίζει την ανισότιμη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Τα πρόσωπα που υφίστανται με τον πλέον άμεσο τρόπο τις αρνητικές συνέπειες των deepfake είναι εκείνα που πέφτουν θύματα απάτης, εκβιασμών, παραπληροφόρησης και μη συνενετικής πορνογραφίας. Τα deepfake μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν ανησυχητικές τάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να στρεβλώσουν τα κοινωνικά και δημοκρατικά μας συστήματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, τη χειραγώγηση δημόσιων συζητήσεων ή ακόμη και την αποσταθεροποίηση πολιτικών διαδικασιών. Λέγεται συχνά ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εγκυμονούν τα deepfake είναι η πολιτική παραπληροφόρηση. καθώς ένα καλωστημένο deepfake που θα εμφανιστεί μάλιστα την κατάλληλη στιγμή στη διάρκεια μιας προεκλογικής περίοδου, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά σε πάρα πολλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο όμως θύμα των deepfake είναι κατά πάσα πιθανότητα η ίδια η έννοια της αλήθειας. Διότι όπως ένα παραποιημένο βίντεο μπορεί να φαίνεται πέρα για πέρα αυθεντικό, έτσι μπορεί να συμβεί και το ακριβώς αντίστροφο. Ένα αληθινό βίντεο να εκλαμβάνεται από τον κόσμο ως ένα καλοφτιαγμένο μεν, αλλά ψεύτικο βίντεο. Και μόνο το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πλέον deepfake μπορεί να μας κάνει να αμφισβητούμε αυτά που παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να αμφιβάλλουμε για τη γνησιότητα όλων όσων βλέπουμε και ακούμε στο διαδίκτυο. Και παρότι η ίδια η τεχνολογία είναι νόμιμη, υπάρχουν ορισμένες κακόβουλες εφαρμογές της, οι οποίες δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι για να περιορίσουμε την παραγωγή και τη διάδοση τέτοιου είδους υλικού, χρειαζόμαστε έναν συνδυασμό τόσο νομικών όσο και τεχνικών μέτρων με τα οποία θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κάποιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να μετριαστούν με το να γίνει υποχρεωτικό τα πλαστά και παραποιημένα αρχεία να επισημαίνονται σαφώς ως τέτοια. Επειδή ακριβώς η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα και με σκοπό την τέλεση αξιόπινων πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για το πρόβλημα. Παρότι τα πλαστά και παραποιημένα πολυμέσα δεν είναι κάτι καινούριο, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς ένα deepfake αρχείο σε σύγκριση με παλιότερες μορφές πλαστογράφησης. Είναι επίσης γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα μέσα αυτά συνήθως περνά από πολύ λίγους ή και καθόλου ελέγχους. Και αυτό σημαίνει ότι ένα οποιοδήποτε υλικό, είτε πρόκειται για βίντεο είτε πρόκειται για φωτογραφία, μπορεί να γίνει viral και να φτάσει σε εκατομμύρια χρήστες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Πράγματι, τα deepfake ευδοκιμούν εκεί που επικρατεί κλίμα αυξανόμενης δυσπιστίας και πόλωσης. Επίσης, μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα το νομικό καθεστώς που ισχύει για τα deepfake. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νομικά παραθυράκια τα οποία μπορούν να εκμεταλλεύονται οι δημιουργοί των deepfake προκειμένου να αποφεύγουν τον εντοπισμό και την επιβολή νομικών κυρώσεων. Τα deepfake δεν είναι φυσικά ούτε η μόνη ούτε και η κύρια πηγή αυτών των κοινωνικών, τεχνολογικών και νομικών προβλημάτων. Πολλές φορές όμως συνυπάρχουν και συνδέονται με άλλα αρνητικά φαινόμενα και κατά αυτόν τον τρόπο επωφελούνται, διαιωνίζουν και τελικά επιδεινώνουν αυτό το ευρύτερο πλαίσιο προβλημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει την υποχρεωτική επισήμανση των deepfake. Συγκεκριμένα, πρότεινε να συμπεριληφθεί μια σχετική διάταξη στο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, το σχέδιο νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες προβλέπει κανόνες για την επισήμανση και την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από το διαδίκτυο, κάτι που θα μπορούσε μεταξύ άλλων να δυσχεράνει και τη διάδοση των deepfake. Και οι δύο νομοθετικές πράξεις βρίσκονται αυτή την περίοδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και στο μέτωπο της τεχνολογίας, πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Το πρόγραμμα Horizon 2020 έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν τα deepfake. Συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι οι κίνδυνοι που προκαλούν τα deepfake δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά με τεχνικά και νομικά μέτρα. Το πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα μέτρα αυτά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αποφασιστικότητα με την οποία θα εφαρμοστούν. Οι όποιοι περιορισμοί επιβληθούν τελικά γύρω από τα deepfake δεν θα πρέπει φυσικά να περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επιστημονικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι παρότι θα πρέπει κανείς να έχει την ελευθερία να δημιουργεί πολυμέσα όπως τα deepfake, δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να έχει το ελεύθερο να τα διανέμει σε ένα απεριόριστο κοινό. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς δημοσιεύονται και πώς διαδίδονται τα κακόβουλα deepfake και πώς επηρεάζουν τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές τάσεις. Αυτοί είναι βασικοί παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε την απήχηση και τον αντίκτυπό τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει πόσο σημαντική είναι η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, η ποιοτική δημοσιογραφία αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το πρόβλημα της παραπληροφόρησης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2026. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2026 son Christie, Sorda, It Was Just an Accident, Love Me Tender y Sentimental Value. Christie es una película dramática escrita y dirigida por el cineasta y fotógrafo irlandés Brendan Canty. Christie y Shane, dos hermanos distanciados que pasaron una infancia difícil en el sistema de acogida, se ven de repente viviendo bajo el mismo techo. Ahora deberán reconciliarse con su pasado al tiempo que Christie toma decisiones sobre su futuro.
2: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: La película se estrenó mundialmente en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, y ganó el gran premio en la sección Generation 14+, enfocada al público juvenil. También ganó el premio a la mejor película irlandesa del Galway Film FEDAT en julio de 2025. Sorda es una película dramática española de 2025 escrita y dirigida por Eva Libertad. Se trata de la continuación del cortometraje homónimo, nominado a un premio Goya en 2023. Ángela, una mujer sorda que trabaja en la España rural, espera un bebé con su pareja oyente, Héctor. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y obliga a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.
5: Lía. Bonito, ¿no? Un poco modernillo.
6: ¿Eh? Hey.
1: La película tuvo su estreno mundial en la 75 Berlinale, donde se llevó el premio del público de la sección Panorama a la mejor película y el máximo galardón otorgado por la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo. It Was Just an Accident es una película de suspense de 2025 escrita y dirigida por el director iraní Jafar Panahi. Es una coproducción entre Irán, Francia y Luxemburgo. Un coche averiado llega al taller del mecánico Vahid en mitad de la noche. Oye algo que le hace pensar que el conductor es el funcionario gubernamental que lo torturó en el pasado, pero como nunca vio su rostro, no puede estar seguro de que sea él.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
7: تا کی باید منتظر باشین
3: تا وقتی که بهوش بیاد
7: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
7: نه بابا
1: La película se estrenó mundialmente en la selección oficial del 78 Festival de Cine de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro. Love Me Tender es una película dramática francesa escrita y dirigida por Anna Casanave-Cambet. Clémence lleva años separada de Laurent, su esposo, y ambos comparten la custodia de su hijo Paul. Sin embargo, cuando ella comienza una nueva relación con Sara, Laurent intenta separarla de su hijo.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Bah oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
1: La película se estrenó mundialmente en la sección Un certain regard del 78 Festival de Cannes, donde también fue nominada para el premio Queer Palm. Sentimental Value es una comedia dramática dirigida por el cineasta noruego-danés Joachim Trier. Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes deben enfrentarse a Gustav, su distante padre, un director de cine antaño famoso que las abandonó de pequeñas. Nora es ahora una actriz de teatro consagrada a su carrera, tras haber seguido un camino diferente al de Agnes, que optó por una vida familiar más convencional. Gustav, con la esperanza de hacer un regreso triunfal a las pantallas, planea una película basada en la trágica vida de su propia madre, marcada por el trauma de la guerra. Cuando Nora rechaza el papel principal, se lo da a una estrella de Hollywood. Conforme avanzan los preparativos para el rodaje, Gustav intenta recuperar su legado profesional. ¿Será capaz también de reparar el resquebrajado vínculo con sus hijas?
11: Han är här för att ordna med salget. Jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
12: Vad sa du?
11: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
12: Vilket projekt då?
11: Det är den han snackat med dig om.
12: Min film? Den han skrev till mig?
11: Ja, den du kul spelar i.
1: La película tuvo su estreno mundial en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes de 2025, donde recibió una gran acogida y ganó el gran premio. Fue seleccionada para representar a Noruega en la 98 edición de los Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Un jurado compuesto por expertos cinematográficos de toda Europa, nombrados cada año por los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, eligió las 5 finalistas. Las películas nominadas para el Premio del Público Lux, subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea por el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, se proyectan en cines de toda la Unión. Las personas que asistan a las proyecciones podrán puntuar las películas con hasta 5 estrellas a través de la plataforma de votación del Premio Lux. La cinta ganadora será seleccionada conjuntamente por los eurodiputados y las valoraciones del público, aportando cada grupo el 50% del resultado, y se anunciará en abril durante una ceremonia especial que se celebrará en el Parlamento Europeo. El Lux, el premio del público al cine europeo, pone de relieve las películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre cuestiones sociales, políticas y culturales en Europa. El Servicio de Traducción del Parlamento Europeo ha traducido y subtitulado las 5 películas nominadas en las 24 lenguas oficiales de la UE para personas sordas y con discapacidad auditiva. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
4: Os damos la bienvenida a La Historia y los Hechos, un programa en el que repasamos los principales hitos de la historia europea y cómo han marcado nuestro mundo. En este episodio examinaremos el Tratado de Maastricht, uno de los acontecimientos decisivos de la integración europea, y explicaremos cómo se actualizó con los tratados de Ámsterdam y de Niza. Repasaremos a su vez el contexto histórico, el momento en que entraron en vigor estos tratados y sus principales logros,

0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Τρία όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν, λόγου χάρη, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την Προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, Παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της Ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο Συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της Ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
5: Mercosur is een bondgenootschap van landen in Latijns-Amerika en een belangrijke handelspartner van de Europese Unie. De EU zet zich al lang in om de handel met Mercosur makkelijker en goedkoper te maken, maar er zijn nog steeds hindernissen.
6: Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast gaan we dieper in op de kansen en uitdagingen die aan een handelsovereenkomst met Mercosur verbonden zijn. Daarnaast zullen we nagaan wat de EU doet om de banden met deze grote handelspartner aan te halen.
5: Laten we Mercosur eerst van naderbij bekijken en uitleggen wat het precies is. Mercosur staat voor Mercado Común del Sur, wat Spaans is voor Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt. Je zou kunnen stellen dat Mercosur in sommige opzichten de Zuid-Amerikaanse tegenhanger is van de Europese Gemeenschappelijke Markt, die we vandaag de dag de eengemaakte markt noemen. En net als de EU is het een bondgenootschap van verschillende lidstaten. Mercosur werd in maart 1991 opgericht door Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Venezuela trad in juli 2012 tot Mercosur toe, maar werd in december 2016 om politieke redenen geschorst. Bolivia werd in juli 2024 lid van Mercosur. De lidstaten van Mercosur vormen een politiek en economisch blok. Het doel ervan is onderling nauwere banden te smeden op het gebied van cultuur, politiek en handel en om politieke en economische uitwisselingen met andere landen van de wereld te vergemakkelijken. De burgers van Mercosur-landen kunnen zonder beperkingen studeren, werken, reizen en wonen in de andere lidstaten.
6: Laten we nu wat dieper ingaan op de betrekkingen tussen de EU en Mercosur. De EU en Mercosur zijn belangrijke handels- en investeringspartners van elkaar. In 2023 voerde de EU voor zo'n 56 miljard euro aan goederen naar Mercosur uit. Denk daarbij onder meer aan machines, toestellen, chemische stoffen, geneesmiddelen en transportmateriaal. In 2022 voerde de EU ook voor 28 miljard euro aan diensten naar Mercosur uit. Voorbeelden daarvan zijn telecommunicatiediensten, zeevervoer en post- en koerierdiensten. Meer dan 30.000 kleine en middelgrote Europese ondernemingen voeren uit naar Mercosur. Bovendien is de EU de grootste buitenlandse investeerder in Mercosur. In 2021 had de EU in totaal 340 miljard euro in de regio geïnvesteerd. De EU voert ook heel wat producten uit Mercosur in, zoals mineralen, voedingsmiddelen, tabak en plantaardige producten. Enkel China voert meer producten uit Mercosur in dan de EU.
5: De EU heeft met bijna alle Latijns-Amerikaanse landen handelsovereenkomsten gesloten om de transatlantische handel te vergemakkelijken. Mercosur was lange tijd de enige grote handelspartner in de regio waar de EU nog geen overeenkomst mee had. Een vrijhandelsovereenkomst met Mercosur zou ertoe leiden dat de heffingen op een hele reeks producten worden afgeschaft en dat de administratieve romslomp bij douaneprocedures wordt beperkt. Zo zou de handel met Mercosur makkelijker en goedkoper worden. De onderhandelingen voor zo'n overeenkomst gingen al in 1991 van start en in principe waren ze in 2019 eindelijk afgerond. Maar binnen de EU kwam er tegenkanting, waardoor de overeenkomst niet werd bekrachtigd. De onderhandelingen werden in 2023 voortgezet, maar critici maakten zich zorgen over milieukwesties in Mercosur-lidstaten. Daarom werd als voorwaarde gesteld dat Mercosur zich moet inzetten voor de overeenkomst van Parijs en de strijd tegen ontbossing. De onderhandelingen

0: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα του Κοσμήτορα. Ο τίτλος αυτός μπορεί να σας ακούγεται ίσως κάπως παλιωμοδίτικος. Γνωρίζετε τι σημαίνει? Αν όχι, μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι πολύ γνωστός. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικός για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Κοσμήτορες είναι 5 και μαζί με τον Πρόεδρο και τους 14 Αντιπροέδρους συγκροτούν το Προεδρείο, ένα από τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου για το οποίο μιλήσαμε σε ένα άλλο επεισόδιο αυτού του podcast. Συνεδριάζουν περίπου μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και όλοι μαζί συναποτελούν το Σώμα των Κοσμητόρων. Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές και τις συνθήκες εργασίας τους. Είναι υπεύθυνο, για παράδειγμα, για την ιατρική υπηρεσία, τις μεταφορές, τη διαρρύθμιση των γραφείων, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και τα μαθήματα γλώσσας. Με λίγα λόγια, καλύπτει όλα όσα σχετίζονται άμεσα με τους ευρωβουλευτές, όπως εξήγησε η πρώην πρώτη κοσμήτορας Αν Σάντερ στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κοινό τον Μάιο του 2024. Βασικά, είμαστε 5 βουλευτές που έχουμε εκλεγεί για να ασχολούμαστε με την εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι για τους κανόνες πρόσβασης, τους κανόνες λειτουργίας, την εστίαση και τα οικονομικά δικαιώματα των βουλευτών. Εκτός από υπεύθυνοι για την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου, είμαστε επίσης ένα είδος ένωσης για τους ευρωβουλευτές. Τους εκπροσωπούμε. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές απευθύνονται στους κοσμήτορες. Προσπαθούμε τότε να τους βοηθήσουμε, μεσολαβώντας, για παράδειγμα, στις επαφές τους με τη διοίκηση. Αφού εκλέξουν τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους, οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τους κοσμήτορες με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται με την πρώτη ψηφοφορία οι υποψήφοι που έχουν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν εκλεγούν λιγότεροι από 5 κοσμήτορες, διεξάγεται και δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν απαιτηθεί και τρίτος γύρος, τότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Η απόλυτη πλειοψηφία ισούται με τις μισές ψήφους συν μία. Η σχετική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία είναι απλώς ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων που λαμβάνει ένας υποψήφιος σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Πώς θέτει κανείς υποψηφιότητα για να εκλεγεί κοσμήτορας? Οι υποψήφοι μπορούν να προταθούν είτε από τις πολιτικές ομάδες, είτε από τουλάχιστον 40 βουλευτές. Όπως ισχύει και για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, η θητεία των κοσμητόρων διαρκεί 2,5 έτη. Οι κοσμήτορες έχουν συμβουλευτικό ρόλο εντός του Προεδρείου. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Μπορούν όμως να υποβάλουν προτάσεις για να τροποποιούν ή να αναδιατυπώνουν τους κανόνες που εκδίδονται από το Προεδρείο. Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των κοσμητόρων. Για να μάθετε ποιοι απαρτίζουν το Σώμα των Κοσμητόρων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τα μέλη του και τα καθήκοντά τους στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
1: Les artistes et les personnes qui travaillent dans le domaine de la culture permettent de renforcer l'identité européenne et la diversité. C'est pour cette raison que l'Union européenne dispose d'un programme doté d'un budget de 2,5 milliards d'euros destiné à soutenir les secteurs de la culture et de l'audiovisuel. Il s'agit du programme Europe Créative. Dans le cadre de ce programme, l'Union européenne a contribué au développement de produits culturels salués par la critique. Le Parlement a adopté la version actuelle de ce programme en 2021 et celle-ci durera jusqu'en 2027.
2: Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Cet épisode porte sur l'engagement de l'Union européenne en faveur du secteur culturel. Pour bien comprendre le programme Europe Créative, revenons à ses origines. Il y a 10 ans, le Parlement européen a réuni les différentes initiatives européennes pour les industries culturelles dans un seul et même programme. Ces initiatives visaient principalement à dynamiser le secteur culturel à l'aide de financements et d'autres actions. Ce premier programme a duré jusqu'en 2020. Il a ensuite été renouvelé l'année suivante avec un budget plus important et une nouvelle stratégie. Le programme Europe Créative tel qu'on le connaît aujourd'hui a commencé juste après la fin de la pandémie de Covid-19. Les restrictions qu'il a fallu mettre en place pendant la pandémie ont rendu cette période extrêmement difficile pour les artistes. Les députés ont dès lors veillé tout particulièrement à ce que le programme aide le secteur de la culture à se relever. Le Parlement y a aussi intégré l'obligation de promouvoir les talents féminins. Dans le secteur de la culture, les femmes sont toujours sous-représentées dans les postes de décision. Les députés ont donc négocié des mesures avec le Conseil pour soutenir la carrière artistique et professionnelle des femmes. Pour mieux répondre aux besoins des différentes professions du secteur, le programme Europe Créative est divisé en 3 volets. Le premier est le volet culture. Il vise à encourager la collaboration dans les secteurs transnationaux et multidisciplinaires. Des artistes provenant de toute l'Union européenne peuvent travailler ensemble tout en créant une identité européenne plus forte qui met en évidence les valeurs de l'Union. Au cours des négociations, le Parlement a également veillé à soutenir les secteurs des concerts et des arts contemporains, qui font partie de ceux qui ont été le plus durement touchés par la pandémie. On retrouve aussi sous le volet culture d'autres domaines tels que l'architecture, les livres et la promotion de la littérature européenne. Plusieurs prix sont d'ailleurs organisés pour accroître la visibilité de la culture et sensibiliser au patrimoine européen. On peut citer par exemple le prix d'architecture contemporaine de l'Union européenne qui met en avant des travaux architecturaux qui contribuent au développement durable et au bien-être des citoyens. Ce prix s'appelle le prix Mies van der Rohe, en l'honneur de Ludwig Mies van der Rohe, qui était un pionnier de l'architecture moderne. D'autres initiatives sont destinées aux jeunes talents, comme le prix européen de littérature de l'Union européenne qui récompense les meilleurs auteurs émergents. Ce ne sont là que quelques exemples, mais il en existe d'autres encore qui se concentrent notamment sur la musique populaire et contemporaine ou encore sur le patrimoine culturel. L'Union européenne célèbre aussi la relation entre la culture et la communauté à travers l'initiative Capitale européenne de la culture. Depuis 1985, plus de 60 villes se sont vues attribuer cette distinction. Pour 2023, les capitales de la culture sont Eleusis, en Grèce, Veszprém, en Hongrie, et Timișoara, en Roumanie. Pendant un an, ces villes célèbrent leurs caractéristiques culturelles, stimulent le tourisme et favorisent un sentiment de culture européenne partagée. En 2024, les capitales de la culture seront Bad Ischl en Autriche, Tartu en Estonie et Bodø en Norvège.
1: Le deuxième volet du programme Europe Créative est le volet Média. C'est à ce volet que le plus de ressources sont allouées. Tout au long des 7 années du programme, 1,4 milliard d'euros est investi pour aider à développer, à promouvoir et à distribuer des œuvres audiovisuelles et des films européens. Les priorités de ce volet sont réparties selon 4 pôles différents. Le pôle contenu soutient la production de plus de 400 films, séries télévisées, documentaires et jeux vidéo, en mettant l'accent sur la coopération transfrontalière. Le pôle entreprise, pour sa part, encourage les industries à dépasser leurs frontières nationales et à développer des compétences numériques et écologiques. Grâce à son pôle public, le volet média soutient également plus de 1000 cinémas. Il touche plus de 65 millions de personnes et noue le dialogue avec les jeunes grâce à divers outils d'éducation et de promotion. Enfin, le pôle politique a pour objectif de promouvoir la consolidation du marché unique européen de l'audiovisuel. En dehors du programme Europe Créative, le Parlement dispose d'une autre initiative pour le cinéma européen. En effet, chaque année, le prix Lux du public présente des films qui mettent en avant les valeurs de l'Union européenne. Les députés et le public peuvent évaluer ensemble les 5 films sélectionnés pour déterminer quel film l'emportera. Le Parlement organise des projections gratuites de ces 5 films sur l'ensemble du continent. Les 2 derniers films qui ont remporté le prix Lux du public sont La Voix d'Aïda et Close.
2: Le 3e et dernier volet du programme Europe Créative est le volet transsectoriel. Son objectif consiste à encourager l'innovation et les projets impliquant plus d'un secteur, à stimuler le partage de bonnes pratiques et à relever des défis communs. Ces objectifs sont atteints grâce au laboratoire d'innovation créative qui favorise la modernisation du secteur de la culture par la transition numérique. Ce laboratoire incite aussi à concevoir des outils innovants dans de multiples domaines de la création. Pour la première fois, cette partie du programme propose également des financements en faveur du secteur des médias de l'information. L'Union européenne veut contribuer à promouvoir l'éducation aux médias, la liberté de la presse et un journalisme de qualité. Les médias d'information, quelle que soit leur importance, peuvent solliciter un financement pour relever les défis de la numérisation.
1: Le Parlement s'emploie à promouvoir et à consolider les secteurs culturels et audiovisuels européens. Les députés et la Commission de la culture et de l'éducation ont veillé à prendre en compte dans la dernière version du programme Europe Créative les conséquences de la pandémie et l'égalité des femmes. Avec ce programme, l'Union européenne contribue non seulement à dynamiser les secteurs de la création et de la culture, mais aussi à développer nos valeurs européennes. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur notre site internet.
3: Kes aitasid kujundada Euroopa just selliseks, nagu me seda täna tunneme? Euroopat ei kujundanud mitte ainult institutsioonid ja aluslepingud, vaid eelkõige inimesed. Inimesed, kes kaitsesid demokraatiat, edendasid inimõigusi ja vähendasid riikide vahelisi erimeelsusi, aidates Euroopal lõimuda. Nende töö tunnustamiseks asutas Euroopa Parlament Euroopa teenete märgi. See on esimene omataoline autasu, millega liidu institutsioon avaldab tunnustust üksikisikutele, nende silma paistvate teenete ja ühiskonda edasi viivate saavutuste eest. Esimesed teenete märgi kavalerid kuulutas välja Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, kes sõnas:
4: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
3: Euroopat on kujundanud mitmed silmapaistvad ühiskonna liikmed, nii mehed kui ka naised, kellel on olnud julgust jätta selja taha meie heitlik minevik, ületada erimeelsusi, kõrvaldada takistusi, kukutada diktaatoreid ja lahendada kriise, et edendada siinset elu ja luua Euroopale parem tulevik. Selline pingutus väärib tunnustust. Ja sellepärast ongi parlament asutanud Euroopa teenete märgi, et tõsta esile inimesi, kes pole Euroopasse mitte üksnes uskunud, vaid on aidanud seda ka ise kujundada. Teenete märgi saajaid on eri valdkondadest, nii poliitikast ja diplomaatiast kui ka inimõiguste teaduse ja kultuurivallast. See näitab, et eurooplastel on võimalik Euroopa kujundamisele kaasa aidata väga mitmel viisil. Euroopa teenete märk jaguneb kolme järku. Kõige kõrgema tunnustuse saajat nimetatakse teenete märgi kõrgeimaks kavaleriks. Selle tunnustuse pälvisid Saksamaa endine liidukantsler Angela Merkel, Poola demokraatliku ametiühingu liikumise solidaarsus endine juht ja Poola endine president Lech Wałęsa ning Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Mitmed teised silmapaistvad ühiskonnategelased pälvisid esimese või teise järgu teenete märgi, ehk kavaleri või auväärse kavaleri auastme. Tunnustuse pälvinute hulgast leiab nii endisi presidente, poliitikuid, teadlasi kui ka loomeinimesi, kes on andnud oma tööga olulise panuse Euroopa lõimumisse ja Euroopa väärtuste kaitsmisesse. Näiteks pälvisid tunnustuse Iirimaa endine president Mary Robinson, toiduabi andmisega tegeleva vabaühenduse World Central Kitchen asutaja Jose Andres ning Iiri bändi U2 liikmed. Euroopa teenete märk asutati 2025. aastal ja sellega tähistati Schumani deklaratsiooni allkirjastamise 75. aastapäeva. Tegu oli märgilise sündmusega, sest just selle deklaratsiooni allkirjastamist loetakse sageli tänapäevase Euroopa Liidu alguspunktiks. Teenete märk on oluline, sest Euroopa Liit on midagi palju enamat kui vaid liidu institutsioonid ja poliitika. Euroopa Liit on eurooplased, kes uskusid ühtsesse Euroopasse ja aitasid seda ideed ellu viia. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate Euroopa Parlamendi veebisaidilt.
5: Radio 6023. 6023. 6023.it.